Δύο σπασίμι ουίζα καπαχτά σκάμι. Ρίχουν απακούν τα κουλιά οι πιτσιγκαρί σκάμι. Μα είχαν πει σπάει σαμούνα ουρασκάμα κατήραξαμι.